ξεκεράει. Άστε να βγουν. Σαν σοτ πέσου. Βόλτα πρεμπή. Πως είναι όμως σάιτου.